Είσαι μην αλλάζεις τίποτα, εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα,

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου και ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί ένας φίλος ήρθε από Βουλγαρία και θέλει να ακούσει την καρδιά μου πλήγωσης. Να το πούμε.
1: Βεβαίως. Εξαιρετικά αφιερωμένο.
2: Οδηγώ και είμαι λιώμα.

Κάποια βραδιά μέσα στα μάτια όταν σε κοίταξα, είδα το ψέμα μες στο δάκρυ να κύλα. Και από

Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι.

αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ. Μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αλάτι σε πληγή

0: Γιατάρα μου.
1: Γιατάρα.
0: Για πάμε με ψηλά τα χέρια τώρα. Έτσι, έτσι πάμε.
1: Πιο δυνατά.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: כן, אנחנו נמשיך עם מי הכי אוהב, מי הכי אוהב. נראה לי שלומי קובץ, שעוד מעט חוזר ליוון.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, και αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει τι πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος απ' τους δυο έχει ψυχή να λίγο στενεί. Ποιος αγαπάει τελικά,

αγαπάει πιο πολύ. Αυτός μου λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει. Για αυτός που λέει αρκετά.

αυτός που κάνει υπομονή γιατί βολεύει. Ποιος αγαπάει τελικά.

κλειδώστε τα φώτα και δίπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά

Υπομονή, γιατί βολεύει. Ποιος αγαπάει τελικά, αυτός που πια δεν αντιδρά.

αγκαλιάς με. Ψυχολογικά δεν είναι καλά, έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω, μου λείψες.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.